0: Άρα για ήρθατε. Τα βάτια πολύ φωλή, να τρώμε πάμε καραμούβα. Λοχκόμπα.
1: Saludos a Fulín en sintonía de la calle. Saludito, Melesio, ¿cómo?